να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

σε. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλειος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

σκέτες και τα δειλινά τους πήρανε. Και περπατάμε και περπατάμε χωρίς να πάμε πουθενά. Τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Τώρα.

κι ο σέβεντας μια φυλακή. Ξεκλειδώσει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκινά. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 6984-932-932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά κάπου εκεί στο 1990, στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, στη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και το άλμπουμ ξεκινούσε κάπως έτσι.

σαν να φύσηξε λίγο σήμερα το αγέρι και να έδιωξε το χθεσινό πυκνό σύννεφο. Κάθε μέρα διαφορετική, παιδιά, έτσι. Και αυτό είναι και στη ζωή, νομίζω, εφαρμόσιμο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Το ότι εχθές μπορεί να πέρασε δύσκολα σημαίνει πως σήμερα η δυσκολία θα συνεχιστεί. Αν εχθές πέρασε καλά, όμως, το καλό συνεχίζεται και σήμερα. Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει θετικός τρόπος σκέψης. Καλημέρα σε όλους. Ξημερώνει μια πολύ, πολύ όμορφη μέρα από ό,τι φαίνεται έξω σήμερα. Βελτιωμένος ο καιρός σε σχέση με εχθές. Θα ξαναχαλάσει. Αλλά είπαμε, κάθε μέρα διαφορετική. Κοιτάμε το σήμερα και το σήμερα μπορούμε να το χαρούμε ιδιαιτέρως. Θα πω χρόνια πολλά στη Θέκλα που γιορτάζει, στον Κόπρο. Τώρα, συγγνώμη, θα το πω. Ξέρω ότι μπορεί κάποιος εκεί έξω να λέγεται Κόπρος ή Κόπρης. Αλλά πιστέψτε με τώρα, αν είστε γονείς και βαφτίζετε τα παιδιά σας Κόπρο, δεν τα τραβάει λίγο ο οργανισμός σας? Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, γιατί το κάνετε αυτό στο παιδάκι? Δεν υποτιμώ κανένα όνομα. Όλα έχουν την ομορφιά τους, όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Αλλά κάποιες φορές είναι σαν να προκαλούμε και λίγο την τύχη μας. Μυρσίνη, να το ωραίο το όνομα. Χρόνια πολλά. Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτησα. Μύρτα, Μυρσό, Αμέρσα, Αμέρσα, Αμερσούδα. Χρόνια πολλά στον Πέρση. Χρόνια πολλά στην Περσεφόνη που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και το ανιψάκι μου, η Περσούλα μου, το μωρό μου, το όμορφο. Η Πέρσα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα ιδιαίτερο, είτε είναι τα γενέθλιά σας, είτε είναι κάποια σημαντική επέτειος. Αφού μιλάμε για σημαντικές επαιτείους, η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας είναι σήμερα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία 5η του Σεπτέμβρη. Στόχος της είναι να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας, στη θάλασσα, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Η έρευνα η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Η έρευνα που έχει δώσει πολλά θετικά δείγματα. Η έρευνα που θέλει υποστήριξη για να ξεμπερδεύουμε πια με αυτό, το οποίο είναι καθημερινότητα. Το βλέπουμε δίπλα μας, στις οικογένειές μας, σε εμάς, σε ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου στο περιβάλλον μας υπάρχει ο καρκίνος. Δεν είναι πια ταμπού, το λέμε με το όνομά του, δεν το φοβόμαστε. Προσέχουμε, προβλέπουμε και αν συμβαίνει τώρα στη ζωή μας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τον καταπολεμήσουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό σήμερα. Στην Αττική θα ξημερώσει μια ωραία μέρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε μόνο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 12 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία να ήταν όλη τη χρονιά έτσι ο καιρός, ενώ σε θερμοκρασία. Ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα βόρεια και τα ανατολικά της Αττικής θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλά. Πάμε τώρα για ταξίδι στο 1986 με αυτό το τραγούδι από την Άννα Βύση, που μακάρι να μην τα χαλάσει ο καιρός το Σάββατο που είναι μεγάλη συναυλία, αλλά νομίζω ότι για όλα θα έχει προβλέψει αυτή η γυναίκα, που φαίνεται πως είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από όλα. Το τραγούδι από το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση», η κίνηση της χρονιάς και ένα από τα διαχρονικότερα στην καριέρα της Άννας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλημέρα σε όλους. Μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της που συνεχίζεται απτόητο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε να δούμε πώς έχει ξημερώσει σήμερα και με την κίνηση. Στα 21 μετά από τις 7 από νωρίς σε το ποτάμι στις επάλξεις βλέπω και στα δύο ρεύματα αρχίζει μαζεύει Αττική οδός προς αεροδρόμιο σιγά σιγά. Πυκνή ροή θα βρείτε στην Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων με κίνηση κλασικά ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς Καραμαγκά. Κατά τα άλλα μια χαρά, είναι η ώρα η καλή. Είναι η ώρα που δεν έχει σημαντικά προβλήματα. Βλέπω και μια κινητικότητα εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τηλεοπτικά soundtracks από το 1998. Στη μουσική του Βασίλη Δημητρίου με τη φωνή του Χρήστου Θηδαίου. Λατρεμένο τραγούδι τώρα στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το αγαπώ αυτό το τραγούδι πραγματικά, από το 2004, στη μουσική του Χρήστου Δάντη και στα λόγια του Βασίλη Γιαννόπουλου, με την αγαπημένη υπέροχη Πέγκυζίνα. Υπέροχο πλάσμα η Πέγκυζίνα, να ξέρετε, υπέροχος άνθρωπος. Λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, την καλημέρα μου. Και πάλι Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Στις 24 έχουμε φτάσει του Σεπτέμβρη. Μεγάλη ιστορία αυτή τη ημέρα. Από το 1828 ξεκινώ, που σαν σήμερα ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνητής της Ελλάδας, ιδρύει το Γενικό Ταχυδρομείο. Τα πρώτα γραφεία λειτουργούν σε Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και Σύρο και σηματοδοτούν ουσιαστικά την απαρχή ενός οργανωμένου ταχυδρομικού δικτύου στο νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1834, ξεκινά στο Ναύπλιο η περίφημη δίκη των δικαστών, όπου οι δικαστές Αναστάσιος Πολυζωήδης και Γεώργιος Τερτσέτης κάθονται στο Εδόλιο γιατί αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα μετά τη δίκη τους για εσχάτη προδοσία. Η άρνηση των δύο δικαστών να μετάσχουν σε μια άδικη απόφαση έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο δικαστικής συνεξαρτησίας και ήθους στην Ελλάδα. Την ιστορία αυτή την τιμούμε τα τελευταία χρόνια, πιστεύετε? 1869, σαν σήμερα έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στη Wall Street. Οι κερδοσκόποι Jay Gould και James Fisk επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, προκαλώντας πανικό και κατάρρευση στις αγορές. Το σκάνδαλο αποκαλύπτει τις αδυναμίες του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και μένει στην ιστορία. Το 1896 γεννιέται ο συγγραφέας Francis Scott Fitzgerald, εμβληματική μορφή της αμερικανικής λογοτεχνίας, με έργα όπως ο Μεγάλος Gatsby, και βεβαίως μέσα από την πένα του αποτυπώθηκε το όνειρο αλλά και η παρακμή της αμερικανικής κοινωνίας. 1908, επιστροφή στην Ελλάδα και σαν σήμερα, οι κριτικοί κηρύσουν την ένωση με την Ελλάδα στο Ηράκλειο, υψώνοντας την ελληνική σημαία, και οι μεγάλες δυνάμεις δεν την αναγνωρίζουν αμέσως. Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για την επίσημη ένωση που έρχεται λίγα χρόνια αργότερα, το 1913. Το 1948, ο Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει στην Ιαπωνία. Χόντα λέγεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ίδρυσε, αντιλαμβάνεστε. Το 1991, σαν σήμερα, τώρα κυκλοφορεί, θα πάμε σε κάτι που αφορά στη διεθνή μουσική σκηνή, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμς. Μιλάμε για το Nevermind, το Nirvana. Το Smells Like Teen Spirit γίνεται ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, ενώ το συγκεκριμένο άλμπουμ καθιερώνει το Grunge ως το κυρίαρχο μουσικό ρεύμα της δεκαετίας του 90. Όσοι ήσασταν στα 90, θυμάστε και το εξώφυλλο με το πιτσιρικά, είναι από τις εμβληματικότερες στιγμές των Nirvana. 1998. Σαν σήμερα, η Βουλή των Ελλήνων θεσπίζει τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναγνωρίζοντας επίσημα τις σφαγές και τον ξεριζωμό που κορυφώθηκαν με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Προσέξτε πότε έγινε επίσημα αυτό. Το 1998. Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να αναγνωριστεί όλο αυτό που είχε συμβεί τότε. Και τέλος το 2000, πάμε σε μια έτσι, σε ένα ωραίο φινάλε για τις αναμνήσεις μας. Ο Κάχη Καχιασβίλη κερδίζει το τρίτο του χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Ο Δημήτρης Ταμπάκος ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στους Κρίκους. Η Ελλάδα ζει ακόμα μία μέρα δόξας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Σε σημαντικά γενέθλια, 1924, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός Βούλα Ζουμπουλάκη. Το 1937, ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού για πολλούς, ίσως ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 και ο Νίκος Εργιανόπουλος, ο ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς των Δύο Ξένων, βέβαια με πολυετή θητεία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η βία, η δολοφονία του το 2008 είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Χρόνια πολλά και στην Νία Βαρντάλος, που γεννήθηκε σήμερα, σαν σήμερα βασικά, η Καναδή ηθοποιός και σιναριογράφος ελληνικής καταγωγής, που έκανε τα χούγια των Ελλήνων ταινία με το Γάμος αλλά ελληνικά και έσπασε κάθε ρεκόρ. Σαν σήμερα τέλος φεύγουν από τη ζωή το 1845 ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1920 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Και το 2004 ο Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Γκουαρές, Γαλλίδα συγγραφέας. Καλημέρα, θλίψη, φέρει την υπογραφή της. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Επόμενη στάση το 1997, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: χωριά. Γιατί μπορεί ο καιρός να μας δείχνει φθινόπωρο, αλλά το μυαλό μας είναι ακόμα στα καλοκαίρια και στα γλέντια και σε όλα αυτά που ζήσαμε και αγαπήσαμε. Βέβαια, το τραγούδι αυτό είναι παντός καιρού, να λέμε και αλήθειες. Από τον Διονύση Σαββόπουλο, στη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, ηχογραφημένο ζωντανά το 2015 στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλημέρα στη Μέρα Ευγερινοπούλου που ακούει και που είναι εδώ με ρούλι μου γλυκό. Καλημέρα όπου και αν είστε στους δρόμους της Αθήνας. Ξέρω ότι γίνεται χαμός, λίγο θα σας έχω λεπτομέρειες γι' αυτό. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, γιατί στην παρέα μας έχουμε την Novibet. Την Novibet με τη νέα Novi League. Εκεί προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική. Διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Οπότε μην περιμένετε, μπορεί η ευκαιρία να είναι στη γωνία. Η Novi League σας περιμένει. Μπείτε στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα για να μάθετε τι σημαίνει μαγεία Novibet.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Γιώργος Μαζονάκης από το 2001. Είναι γεγονός πια πως τον ακούμε αλλιώς τον Γιώργο κάθε φορά που παίζει τραγούδι του. Με διαφορετικά συναισθήματα και με τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω από την υπόθεση του θανάτου του. Δυστυχώς οι εξελίξεις μόνο χαμόγελο δεν μας φέρνουν στο πρόσωπο. Όση δικαίωση και αν υπάρξει, ό,τι και αν γίνει στην ιστορία αυτή στο άμεσο μέλλον, νομίζω ότι το ότι δεν επιστρέφει πίσω ο Γιώργος Μαζονάκης είναι αυτό που πάντα θα μένει στο τέλος στο κεφάλι μας και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Τα τραγούδια του βεβαίως είναι εδώ και θα είναι εδώ όπως ήταν εδώ από την αρχή στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν σας φέρει η μέρα, με χαμόγελο αντιμετωπίζουμε. Διώχνουμε το κακό, κρατάμε μόνο το καλό. Και ελάτε να σας δώσω και δώρο για να πάει η μέρα καλά από τις εκδόσεις Διόπτρα, αγαπημένα best sellers. Βιβλία βγαλμένα μέσα από τη ζωή, αλήθεια είναι, και τα δύο αυτά του Τόμας Έριξον. Οι τίτλοι τους τα λένε όλα. Ανάμεσα σε ηλίθιους το ένα, ανάμεσα σε ψεύτες το άλλο. Κάπου ενδιάμεσα είμαστε κι εμείς, ανάμεσα σε αυτούς. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε σε βιβλίο εργαλείο που θα γίνει τώρα δικό σας μέσα από το Viber του Ελληνικού. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή στο 6984-932-932. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Ταξιδεύουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά στη μουσική του Γιάννη Σπανού, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, στη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη, και πάμε πίσω στο 1984.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Μια ακόμη μοναδική εκτέλεση από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο και την Αδριάννα Μπάμπαλη στο στούντιο να τραγουδά ξανά ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους. Όλο το επεισόδιο διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2, μαζί με όλα τα υπόλοιπα επεισόδια των soundtracks και σε λίγες μέρες το πρώτο της νέας σεζόν, το ολοκένουργιο, το ολόφρεσκο θα είναι στη διάθεσή σας πάντα μέσα από το κανάλι του ελληνικού στο YouTube, στο ελληνικό 93,2. Έχει ήδη δείξει 8 το ρολόι στο στούντιο του ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Δεν μου φεύγετε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, 2-3 ματιές στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αν και αυτά τα σημαντικά που συμβαίνουν γύρω μας είναι οι μικρές καθημερινές ιστορίες. Είναι οι ιστορίες δίπλα στις οποίες βρίσκεται η ΔΕΗ, που είναι δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, αλλά και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Και αυτές τις ιστορίες θα μοιραζόμαστε καθημερινά εδώ, στο πρωί στον ελληνικό, παρέα με τη ΔΕΗ. ΔΕΗ.gr για πιο πολλές λεπτομέρειες και για ακούστε για ποιες ιστορίες μιλάω.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σε κάθε στιγμή που μοιραζόμαστε εδώ στον ελληνικό 93,2, καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας πετυχαίνουν τα τραγούδια μας που ακούμε κάθε μέρα εδώ.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τεχνικό σύμβουλο θα ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να έχει ταχύτερα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα ζητά να κληθεί να καταθέσει η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής και είδε όλες τις ενέργειες που έκανε γιατρός. Στιγμές τρόμου περιέγραψαν δύο γυναίκες οι οποίες κατήγγειλαν επιθέσεις και ληστεία από 22χρονο πρωταθλητή του kickbox στο Μαρούσιο, ο οποίος και συνελήφθη. Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρείας στην Νίκαια, όπου ο 49χρονος κρατούσε τη σύζυγό του με την αστυνομία να επεμβαίνει και να το συλλαμβάνει. Παρά τις αναφορές για χειροβομβίδα και για όπλο, δεν βρέθηκε κάτι από την έρευνα των αρχών. Το ζευγάρι φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα με την Telegraph, οι συνομιλίες έχουν παγώσει χωρίς προοπτική επανέναρξης. Το κύριο σημείο τριβής παραμένει η νομική στάση του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο επικαλείται το εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά εκθέματα παρά μόνο να τα δανείσει. Ωστόσο, ένα τυπικό καθεστώς δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή, μια συνθήκη που αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, η οποία δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα τα γλυπτά. Πάμε και στα του καιρού, να δούμε τι ακριβώς μας ξημέρωσε έξω. Ωραία μέρα σήμερα, δεν μπορώ να πω. Λίγα σύννεφα θα έχει μόνο. Η θερμοκρασία από τους 12 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά της Αττικής, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο Μιχάλης Γκανάς περιέγραψε το ναυάγιο μιας σχέσης τόσο μαγικά και γλαφυρά στο μικρό τιτανικό του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Και αφού μιλάμε για τιτανικούς, το μυαλό μας πηγαίνει πέρα από τα πραγματικά γεγονότα στην ταινία εκείνη την κινηματογραφική. Και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κινηματογράφους και ποιες είναι οι νέες ταινίες που θα προβληθούν στις σκοτεινές αίθουσες. Έχουμε και περιπέτεια επιβίωσης στην καρδιά του κτίνους με τον Μπραντ Πιτ και το σκύλο του σε μια αγωνιώδη πορεία επιβίωσης στη Δύση. Στη Δύση είπα, στην φύση εννοούσα. Το μυαλό μου στη Βύση εμένα το Σάββατο. Έχουμε την επιστροφή της λογικής και ευαισθησίας, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία Georgia Oakley, η νέα διασκευή του κλασικού έργου που παρακολουθεί τις αδελφές Dashwood μετά την απώλεια της οικογενειακής περιουσίας. Έχουμε το κλάδεμα της Τριανταφυλιάς σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου και σκηνοθεσία Καρύμ Αϊνούς, μια ιστορία για τις οικογενειακές συγκρούσεις και τα σκοτεινά μυστικά. Βγαίνει σήμερα και το Φορτίο σε σκηνοθεσία Shelby Gaines με τους Russell Crowe και Ethan Hawke, δραματική περιπέτεια. Δύο εμβληματικοί πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι είναι το τυράκι σε αυτή την περίπτωση. Ενώ για όλη την οικογένεια βγαίνει και η ταινία κινουμένων σχεδίων, animation, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Νέες διασκεδαστικές περιπέτειες για τον αγαπημένο ήρωα Σον, το αγαπημένο πρόβατο Σον, για όσους γνωρίζετε και την παρέα του. Τώρα για τους φίλους των Marvel, που το παιδί που σας μιλάει είναι τρελός Marvelάκιας, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη το απόλυτο έπος. Avengers, η τελευταία πράξη, άλλη μία φορά στη μεγάλη οθόνη για να το δούμε εκεί που ανήκει, εκεί που το αξίζει, γιατί αρχίζει και φορτώνει πάλι το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel για να οδηγηθούμε στα επόμενα επί των εκδικητών. Τώρα όσοι γνωρίζετε. Είναι και αυτοί οι κώδικες που πραγματικά αφορούν στους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με τα κόμιξ της Marvel. Και νομίζω είμαστε πολλοί, δεν είμαστε λίγοι, ειδικά της γενιάς μου. Επιστροφή στα τραγούδια μας με την Κέτι Γαρμπή σε μία από τις πιο μαγικές στιγμές της, η αλήθεια είναι, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: αγάπη.
1: Τη λέμε την αγάπη και τη δείχνουμε την αγάπη έμπρακτα εδώ στον Ελληνικό 93,2, γενικότερα στη ζωή μας. Λοιπόν, βάλτε το στην ατζέντα σας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πρέπει να είμαστε όλοι και θέλουμε να είμαστε όλοι για άλλη μια χρονιά στο Greece Race for the Cure. Το 18ο Greece Race for the Cure που έρχεται Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως αυτή τη φορά, με νέες διαδρομές, με μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Τώρα, όσοι και όσες από εσάς ακόμα δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων, τα 5 χιλιόμετρα έχουν κλείσει, αλλά οι εγγραφές για τα 2 χιλιόμετρα συνεχίζονται μέχρι και αυτή την Κυριακή, 27/9. Οπότε μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Εννοείται πως ο Ελληνικός 93,2, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είναι εκεί και θέλουμε να σας δούμε όλους και όλες μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 λεπτά μετά από τις 8 το ρολόι του Ελληνικού 93,2 μαζεύτηκε κόσμος κι άλλος στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Πύκνωσε και το θέμα στην Αττική Οδό μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης στα Βρελίσια προς αεροδρόμιο. Στο ίδιο κομμάτι στα Βρελίσια θα βρείτε κινητικότητα και στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ελευσίνα. Η Κηφισίας με κίνηση από το δάσος Συγκρού και κατεβαίνοντας προς Χαλάνδρη, με κίνηση και η άνοδος στο ύψος του Ψυχικού. Η κίνηση στην Μεσογείων εντοπίζεται στο Χολαργό στο ρεύμα καθόδου, ενώ καθυστερήσεις θα βρείτε ακόμα στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην άνοδο της λεωφορείου Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας ρεύμα καθόδου, Σταδίου, άνοδος Πειραιός, άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος σχεδόν της Νέας Μύρνης, με κίνηση και Ηλιουπόλεως, με κίνηση ή Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Προσέχουμε και την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά. Το ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κινητικότητα αναδιαστήματα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Στα κόκκινα βλέπω το Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Προσέχουμε και την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά. Το ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κινητικότητα αναδιαστήματα εκεί στη Μαρίνα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και οι μέλισσες παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Τα λέγαμε και προηγουμένως στο δελτίο για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και ρε παιδιά, είχαμε και την κουβέντα αυτή προχθές στην εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, που το μελετάγαμε. Από ό,τι φαίνεται, φεύγουμε σε άλλα επίπεδα πια. Μάλλον η ιστορία αυτή σταματά να προχωρά, ενώ είχε αρχίσει να παίρνει μπρος. Πιστεύαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δρομολογείται η επιστροφή του στη χώρα μας. Όμως επιμένουν εκεί στο Βρετανικό Μουσείο, μόνο τα δανείζουν. Από την άλλη, εμείς εδώ σαν Ελλάδα λέμε για να μας τα δανείσετε πρέπει να είναι δικά σας και όχι να είναι κλεμμένα. Οπότε άμα πούμε ναι δανείστε τα μας, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι σας ανήκουν. Ενώ ουσιαστικά ρε παιδιά δεν σας ανήκουν. Τι να κάνουμε τώρα, κλεμμένα είναι, κλοπημαία είναι και ή πρέπει να μπείτε φυλακή, να το πούμε και έτσι, ή πρέπει να μας τα επιστρέψετε. Για να είμαστε και λίγο σωστοί στο τι συμβαίνει, έτσι, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Γιατί η ιστορία γράφεται και δεν ξεγράφεται. Το αδίέξοδο λοιπόν επίσημα δημοσιεύτηκε και στην Telegraph, στην Αγγλία. Να δούμε αν θα υπάρξουν φωνές που θα οδηγήσουν πάλι σε επανέναρξη των συνομιλιών, αν και τα πράγματα φαίνονται ολίγοντι δύσκολα προς αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον προς το παρόν. Επιστροφή στα τραγούδια μας και επιστροφή πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τους Λαθρεπιβάτες εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: ο Θοδωρής Βουτσικάκης, υπέροχος στο τυχερό αστέρι που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και μακάρι όλα τα αστέρια να είναι με το μέρος σας και να είναι η τύχη με το μέρος σας. Μιλάω για εσάς που κάνετε νέα αρχή στη ζωή σας, οι φοιτητές της παρέας του Ελληνικού, εσείς που ξεκινάτε τώρα τη σχολή, εσείς που επιστρέφετε για νέο εξάμηνο. Για όλα μπορεί να αγχωθείτε, δεν χρειάζεται παρόλα αυτά. Μόνο για το θέμα της ενέργειας να είστε ήσυχοι. Σας υπενθυμίζω ότι η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας έχει δημιουργήσει για εσάς το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει και όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και πολλές παροχές. Καθημερινός καφές δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Όλα αυτά μόνο στο ΔΕΗ My Home for Students. Όλες οι πληροφορίες για εσάς στο ΔΕΗ.gr. Ψάξτε το όσοι είστε φοιτητές ή ακόμη και αν είστε γονείς παιδιών που πάνε να σπουδάσουν. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο, δεν φεύγετε. Επιστρέφω γιατί τελειώνουν οι παραστάσεις στο θέατρο Άλσος για το του αγοριού απέναντι. Και εγώ έχω για εσάς τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις. Μόλις επιστρέψω, για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι αυτό με την υπογραφή στη μουσική του Μίμη Πλέσα. Με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα απολυθήκαμε όλο το καλοκαίρι, αλήθεια είναι. Στην μεγαλύτερη θεατρική καλοκαιρινή παράσταση της Αθήνας, στο musical του Αγοριού Απέναντι, βασισμένο στα αριστουργήματα του Μίμη Πλέσα, σε κείμενα Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Λίγες παραστάσεις έμειναν, παιδιά. Αν δεν το έχετε δει, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Λευτερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, αλλά και η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα με τον Γιώργο Λιβάνη να ερμηνεύει μαγικά τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Δείτε το, τελειώνει σιγά σιγά. Έχω προσκλήσεις για εσάς για την Παρασκευή 25 του μήνα, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, αύριο δηλαδή, το βράδυ στις 8.30. Οπότε μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Κινητό στο χέρι, γράφετε θέατρο Άλσος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 για του Αγοριού Απέναντι. Ακούσαμε και την Κυριακή που μας πέρασε στις συναντήσεις του ελληνικού με τον Παπαζό και τους πολλούς guests του μία διασκευή του Αγοριού Απέναντι που έκανε ο Παπαζό, συγκλονιστική, παρέα με τη Μαρσό. Για ακούστε πόσο ωραία έχουν πειράξει αυτό το τραγούδι του Μίμη Πλέσα όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Ανδρέας Μικρούτσικος, η Χάρης Αλεξίου από τα μέσα της δεκαετίας του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα του Ελληνικού. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και αν μερικές φορές σας φαίνονται τα πράγματα δύσκολα να γίνουν και δεν μπορώ να το κάνω, σκεφτείτε πόσες ιστορίες υπάρχουν εκεί έξω που μπορούν να σας δώσουν έμπνευση. Θα σας πάω σε μία που είναι πάρα πολύ συγκινητική, θα σας πάω στην Φαρίμπα Χασίμι. Ξεκίνησε την ποδηλασία στο Αφγανιστάν. Σε μια εποχή που το να είσαι γυναίκα πάνω σε ποδήλατο σε έκανε σίγουρα στόχο. Μαζί με την αδελφή της λοιπόν δεχόταν παρενοχλήσεις, ακόμα και επιθέσεις στις προπονήσεις της, ενώ συχνά προσπαθούσε να κρύψει και την ταυτότητά της για να μπορεί απλώς να συνεχίσει. Δηλαδή, ντυνόταν σαν άντρας για να μπορεί να κάνει ποδήλατο. Αυτό σας εξηγώ. Ήταν τέτοια η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Χρόνια αργότερα λοιπόν, αφού έφυγε από εκεί, συνέχισε τις προπονήσεις της στην Ιταλία, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και τώρα ανέβηκε στο βάθρο των Ασιατικών Αγώνων κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Στους ίδιους αγώνες δεν είχε μαζί της προσωπικό μηχανικό, φρόντιζε μόνη της το ποδήλατό της, μέχρι που μέλη της Ιαπωνικής ομάδας τη βοήθησαν με τις επισκευές. Μία ακόμα μικρή λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία αυτή ακόμα πιο σημαντική, ακόμα πιο συγκινητική. Στο επόμενο δεν μπορώ λοιπόν, σκεφτείτε πως μπορείτε. Απλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, η δύναμη, το κουράγιο και η θέληση για το οτιδήποτε στη ζωή. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Τραγούδι που έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης και τραγούδησε μαζί με τον πατέρα του, το σπουδαίο Γιάννη Πάριο.
1: Ανήμερα του έρωτα τα πάντα σου φανέρωσα.

0: θηρίος δύναμη και έμπνευση για τα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Η αλήθεια είναι ο έρωτας. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα. Έτσι, ερωτικά θα σας πάω στη δουλειά σήμερα. Είναι νομίζω ένα πολύ καλό αντίδοτο, ένα πολύ καλό αντίβαρο στην πραγματικότητα που είναι και λίγο μονότονη, βαρετή, προβλέψιμη τη ταλαιπώρια. Δεν πειράζει. Ας πάμε με ωραία συναισθήματα στο γραφείο και μπορεί να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Στο γραφείο, στο κατάστημα, δεν ξέρω που δουλεύει ο καθένας από εσάς. Μπορεί και να είστε και στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε την Novibet, εννοείται. Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Οπότε γυρίστε τον τροχό της Novibet και μπορεί να είστε εσείς οι επόμενοι μεγάλοι νικητές. Όλες οι πληροφορίες στη Novibet, στο novibet.gr. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με ό,τι νεότερο υπάρχει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Λίγες ματιές στην επικαιρότητα. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς και θέλω τώρα να ανοίξετε λίγο περισσότερο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έχουμε ανακαλύψει ακόμα μία υπέροχη φωνή στη νέα σκηνή του ελληνικού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλώς ήρθατε και εσείς της τρίτης ώρας, η τελευταία φουρνιά των φίλων που έρχονται στην παρέα κάθε πρωί στον ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, τα τραγούδια μας είναι εδώ, η καλή μας διάθεση είναι εδώ, εδώ και το γευστικό δώρο της ημέρας. Σε λίγο.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τεχνικό σύμβουλο θα ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να έχει ταχύτερα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα ζητά να κληθεί να καταθέσει η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του τραγουδιστής και είδε όλες τις ενέργειες που έκανε η γιατρός. Στιγμές τρόμου περιέγραψαν δύο γυναίκες οι οποίες κατήγγειλαν επιθέσεις και ληστεία από 22χρονο πρωταθλητή του kickboxing στο Μαρούσι, ο οποίος και συνελήφθη. Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μιας ώρας. Έσυ ο τέλος είχε υπόθεση ομοιρία στη Νίκαια, όπου 49χρονος κρατούσε τη σύζυγό του με την αστυνομία να επεμβαίνει και να το συλλαμβάνει. Παρά τις αναφορές για χειροβομβίδα και για όπλο, δεν βρέθηκε κάτι από την έρευνα των αρχών. Το ζευγάρι φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή. Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα με την Telegraph, οι συνομιλίες έχουν παγώσει χωρίς προοπτική επανέναρξης. Το κύριο σημείο τριβής παραμένει η νομική στάση του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο επικαλείται το εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά εκθέματα παρά μόνο να τα δανείσει. Ωστόσο, ένα τυπικό καθεστώς δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή, μια συνθήκη που αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, η οποία δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα τα γλυπτά. να δούμε και τα του καιρού μας. Ωραιότερη ημέρα σήμερα σε σχέση με χθες. Θα έχουμε σύννεφα παρόλα αυτά. Η θερμοκρασία από τους 12 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη για το Σοκράτη Μάλαμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς. Τώρα στην επόμενη ιστορία, λίγο ταυτίστηκα. Όχι στο κομμάτι της παραβατικότητας, να το τονίσω από νωρίς, μην παρεξηγηθώ. Είναι μια αληθινή ιστορία αυτή που θα σας πω. Συνέβη στη Ρόδο την προηγούμενη Κυριακή. Ξημερώματα, ένας διαρρήκτης ξεκίνησε να σπρώχνει την τζαμαρία ενός καταστήματος. Κατάφερε τελικά να την παραβιάσει, να τη σπάσει. Έπεσαν κομμάτια από γυαλιά. Εκείνος δεν μάσησε, μπήκε στο εσωτερικό κρατώντας στα χέρια του ένα σάντουιτς. Στη συνέχεια πηγαίνει στο ταμείο, το ανοίγει, δεν αφήνει από τα χέρια το σάντουιτς. Προσέξτε, σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Το ακουμπά για λίγο, αρχίζει να βγάζει από το ταμείο χαρτονομίσματα και κέρματα. Και φεύγοντας, παίρνει τα κέρματα και το σάντουιτς και ξέχασε τα χαρτονομίσματα. Πάρα πολύ φίλος μου. Μπορεί να πάω με το σημαντικότερο πράγμα κάπου στο ένα χέρι και με ένα σάντουιτς στο άλλο, να ξεχάσω το σημαντικότερο πράγμα και να μην ξεχάσω το σάντουιτς. Εγώ τον καταλαβαίνω, να ξέρετε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον έπιασαν οι κάμερες, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ καλό, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και να ξεφύγεις και χορτάτος, δεν γίνεται. Επιστροφή στη δεκαετία του 80. Μουσική στίχη Μιχάλης Ρακιτζής, η φωνή της Ελένης Δήμου τώρα στον Ελληνικό.

0: Σημαντικό να είμαστε για εξαίρεση στον κανόνα, αλλά έτσι κι αλλιώς η εξαίρεση, έτσι κι αλλιώς, τον κανόνα επιβεβαιώνει και αυτό. Νομίζω πως δεν είναι και τόσο καλό. Ελληνικός 93,2 στραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους και σε εσάς που είστε στο τιμόνι ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δύσκολα τα πράγματα έξω, τώρα μην σας χρυσώσω το χάπι. Στα 20 μετά από τις 9 το ποτάμι έχει καθυστερήσεις. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις κυρίως προς αεροδρόμιο, αλλά και το ρεύμα προς τη Λευσίνα από την Ανθούσα μέχρι και τα Βρυλίσια έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η άνοδος της Κηφισίας έχει τις σημαντικότερες καθυστερήσεις. Στην κάθοδο θα βρείτε ένα μικρό κόλλημα από το Δάσο Συγκρού μέχρι και το Δαχτυλίδι. Καλύτερη εικόνα στη Μεσογείο αυτή την ώρα με πυκνήρωση παρόλα αυτά. Η κάθοδος της Κατεχάρη το ίδιο, η άνοδος της Αλεξάνδρας. Τώρα στο κέντρο Βασιλής Σοφίας κατεβαίνοντας η Σταδίου. Η άνοδος στους λεωφόρους Συγκρού με κίνηση και ημιτού στο Παγκράτη, με κίνηση αναδιαστήματα η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα Ελληνικό και Αργυρούπολη και η παραλιακή στο κομμάτι από το Ελληνικό μέχρι και την Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εξακολουθεί η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών να έχει δυσκολίες. Η Θιβόν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν, με πυκνή ροή παρόλα αυτά στο ρεύμα που οδηγεί προς τον Πειραιά. Πατησίων Αχανών Λιωσίων με πυκνή ροή επίσης. Πάμε για τραγούδι που το 1998 που κυκλοφόρησε έκανε αίσθηση, αλλά η διαχρονικότητά του μέχρι σήμερα όσο πάει και μεγαλώνει. Θανάση Παπακοσταντίνου με το συγκρότημα των Ασκαμπάντ για τη φωνή της Μελίνας Κανά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργο Σαμπάνη και η Ελένη Κινατσούλη, ξέρουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι στο Γιώργο Μαζονάκη, που το τελευταίο χρονικό διάστημα από το χαμό του και μετά έχει γίνει ύμνος. Όχι μόνο για όσους τον αγαπούσαν, νομίζω για όλους μας. Το έχουμε λατρέψει ξανά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα και κάτι υπάρχει για όλους. Είτε είσαι στο ενίκιο, είτε είσαι στο στεγαστικό. Θέλω να πω ότι έρχεται η επιστροφή ενικίου. Κάποιοι αύριο πληρώνονται αναδρομικά δύο ενίκια. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα λάβουν ακόμα 4 κατηγορίες επιστροφές ενικίου. Ενώ και τα στεγαστικά δάνεια, αν θες να αγοράσεις, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα άλμα της τάξης του 35% στις εκταγμιεύσεις με ανταγωνιστικά επιτόκια στο 2,89% του σταθερό έως 5 έτη από 3,57% στην Ευρωζώνη. Είδατε, αν έχουμε προεκλογική περίοδο, τι ωραία που πάνε όλα. Ένα πάρτι η ζωή μας, παιδιά. Ένα πάρτι σαν και αυτό που ζήσαμε την Κυριακή με τις συναντήσεις του Ελληνικού στο κέντρο της Αθήνας με τον Παπαζό και το μπαλκόνι του. Πάμε για το ατελιέ, παρέα με τον Ακύλα.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: και να μετανιώσει κανείς για αυτά που έχει κάνει δεν αλλάζουν. Το θέμα είναι στη διαχείριση. Εκείνη να μην έχεις αλλαγές στο πώς το χειρίστηκες και στο πώς το έκανες και το πώς το διόρθωσες, το πώς το κάνεις χειρότερο. Εκεί παίζει το παιχνίδι όλο. Ήταν ο Κώστας Τουρνάς βεβαίως, στον Ελληνικό 93,2. Σε λίγο σας δίνω το γευστικό δώρο της ημέρας. Σε λίγο, όχι ακόμα, γιατί πρώτα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε την Novibet στην παρέα μας και επειδή είναι Πέμπτη, την Πέμπτη το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει τη διάθεση με ανατροπές, με bonus γύρους, με στιγμές που δεν ξέρετε τι θα σας φέρουν, γιατί τώρα οι Πέμπτες έχουν αυτό το κάτι τρελό, αυτό το κάτι crazy από το Crazy Time του Novibet Live Casino. Όλες τις λεπτομέρειες στο Live Casino της Novibet, εκεί όπου το παιχνίδι δεν σταματάει λεπτό. Για ακούστε.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

Να το πω και τους καινούργιους της παρέας ότι έχουμε θέματα με την κίνηση αυτή την ώρα σε εσάς που κινείστε και στην Αττική Οδό. 30 λεπτά οι καθυστερήσεις, ενώ ο Κηφισός και το κέντρο δείχνουν πως έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπομονή, επιμονή, θα περάσει και αυτό και θα περάσει απολαυστικά ακούγοντας τα τραγούδια μας, αλλά και απολαμβάνοντας τα γευστικά δώρα που σας χαρίζω κάθε πρωί στον Ελληνικό. Ελάτε, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan. Ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα, μια πίτσα 10 τεμαχίων για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Η Pizza Fan έτσι κι αλλιώς, αν είσαστε πίτσα και cheese lovers, έχει πολλές προτάσεις για εσάς, γευστικές. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πρέπει. Οπότε διαλέγετε μπιάνκα μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρς ή καρμπονάρα με κλασική ή χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, γιατί οι απολαυστικές βραδιές ξεκινούν με Pizza Fan. Τώρα για το πακέτο που σας χαρίζω εγώ κάθε πρωί. Κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού για να σας δω. 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους.

άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλ

άνθρωπος σπουδαίος, ο αξεπέραστος, ο ένας, ο μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Έψαχνα για τον καιρό γιατί με ρωτάτε και δεν έχουμε πει τίποτα σήμερα. Είπαμε απλά ότι ξημέρωσε μια πολύ πιο ωραία μέρα σε σχέση με χθες, χωρίς βροχή, πάρα πολύ ωραία. Το πόσο θα κρατήσει είναι το θέμα, δεν θα κρατήσει πολύ. Δυστυχώς, από αύριο περιμένουμε καινούρια επίδεινο στο καιρό, από Παρασκευή. Μάλιστα, θα έρθει μια ψυχρή αέρια μάζα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, που θα σχηματίσει ένα νέο βαρομετρικό χαμήλο και θα ασκήσει μεγάλη πίεση, κυρίως προς τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα δώσει και μεγάλο όγκο νερού. Το Σάββατο θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά, θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας και την Αττική, αλλά πιο πολύ τα φαινόμενα θα είναι προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια. Για εσάς που ανησυχείτε για την Αττική, να σας πω ότι παίζει να έχουμε βροχές απόγευμα Σαββάτου. Μετά θα στρώσει λίγο το έργο. Ελπίζω να στρώσει και πολύ, για να είναι η Κυριακή ακόμα καλύτερη. Αλλά για να είμαστε 100% σίγουροι, τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε για αρκετή βροχή, κυρίως το απόγευμα του Σαββάτου. Λίγο πριν το τέλος, ένα ακόμα τραγούδι πριν σας αφήσω, προλαβαίνουμε. Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας αφήσω στην Έλενα Δημητράκη που θα είναι η παρέα σας και τις ώρες της δουλειάς και τις ώρες εχμής και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάπως έτσι, να νεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς. Πάντα με τη ΔΕΗ στην παρέα μας που αναδεικνύει τις σημαντικές καθημερινές ιστορίες που βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Στο ΔΕΗ.gr εξάλλου θα τα δείτε όλα αναλυτικά. Αύριο 7 να είστε ακριβώς το πρωί εδώ. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως ναι, η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη. Εκμεταλλευτείτε το και είναι και όλη δική μας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος.
6: Από σένα.
5: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρες, καλημέρες. Καλώς ήρθατε. 10 ακριβώς και κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις που τρέχουν και τη σκέψη του Σαββατοκύριακου που πλησιάζει, υπάρχει αυτό το τρίωρο γεμάτο επικοινωνία και τραγούδια που αγαπάμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Γιώργος Δεσίλας στη φροντίδα του ήχου μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε το ταξίδι.
1: Αυτό το ταξίδι, γι' αυτό το ταξίδι γίνονται όλα. Η Γιώτα Νέγκα μας έχει χαρίσει αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία του διαχρονικού τραγουδιού, αυτή η νυχταμένη που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. 24 του Σεπτέμβρη, ηλιόλουστη ημέρα, δεν έχουμε παράπονο, στο βάθος έτσι βλέπουμε κάποια συννεφάκια, αλλά θα τα πούμε, τι μέλη γενέστε θα τα πούμε στη συνέχεια και πιο αναλυτικά. Τώρα θα δούμε λιγάκι τους τίτλους των ειδήσεών μας. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινείται η τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει η νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίσης τοποθετείται τεχνικός σύμβουλος προκειμένου να έχει ταχύτερα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στις 29 Σεπτεμβρίου πληρώνεται η τέταρτη δόση του 2026 για το επίδομα παιδιού. Αυτά έτσι στα γρήγορα και επιστροφή όπως πάντα σταθερά στα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η εκδρομή, μια εκδρομή χρήσιμη, χρήσιμη για όλους. Είναι και Πέμπτη, μπαίνουμε και στο κλίμα σιγά σιγά, πλησιάζει, ερχόμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Οπότε το υπέροχο τραγούδι της Ελιάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι το Νέο Ηράκλειο. Ο Κηφισός από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Εγάλεο. Η Αθηνών με πυκνή ροή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου και προς Αθήνα στο ύψος της Κατεχάκης. Στο κέντρο σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αρχές συγκρού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας όπως και η Βουλιαγμένης έχει πυκνή ροή στο ύψος της Γλυφάδας. Και εδώ θέλω να στείλω μια πολύ πολύ μεγάλη και ζεστή και γεμάτη αγάπη αγκαλιά στη φίλη μου την Ολυμπία που μας ακούει, που είναι με την Ειρήνη σε μια πολύ πολύ δύσκολη σημερινή τους στιγμή. Η σκέψη μου και η θετική μου ενέργεια είναι μαζί σας και το τραγούδι που ακολουθεί σε λίγο, μάλλον αμέσως τώρα, είναι δικό σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά. Μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε ένα εξπρές, συνταξιδιώτες στο ίδιο βαγόνι, μόνο που ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει τις διαφορετικές διαδρομές και τα ετερόκλητα πεπρωμένα των ανθρώπων, τονίζει το τραγούδι, το πώς συνυπάρχουν στο ίδιο ταξίδι, στο ίδιο βαγόνι, η χαρά του ενός με τη λύπη του άλλου. Μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας, κυκλοφόρησε το 1977 και η Βίκη Μοσχολιού με τη χαρακτηριστική βαθιά και δωρική της φωνή να δίνει στο τραγούδι μια συγκλονιστική διάσταση. Εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι, καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και να δούμε λίγο και εκτός σύνορων τι γίνεται. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των κορυφαίων εταιριών OpenAI και Anthropic απίφθηναν κοινή έκκληση στον ΟΗΕ για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων και ρυθμίσεων στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Κίνα ανταγωνίζονται έντονα για την κυριαρχία στον κλάδο. Με 43 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρώτα έργα στη Γάζα. Τώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ σήμερα για να επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνη, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου. Μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες βεβαίως μπορεί να χάσει. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας, σε πολύ πάντα σε αυτά, σε πολύ πολύ λίγο, μέχρι στο Θηβαίο.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, είμαι ένα τίποτα εγώ. Η απόλυτη ερωτική εξομολόγηση μέσα από την πένα και τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Ο Πάριος αποθεώνει το cult romantic δράμα με τόσο στυλ που σε κάνει να θέλεις να μείνεις ένα τίποτα, αρκεί να το τραγουδάει αυτός. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Έθριος λοιπόν και αισθητά βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ηλιοφάνεια κυριαρχεί, το βλέπουμε άλλωστε και στην πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μικρή άνοδο και θα σημειώσει κι άλλο, αγγίζοντας στους 24 με 26 βαθμούς το μεσημέρι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο είναι τοπικά έως 6 μποφόρ, φτάνουνε, προσφέροντας έτσι μια ευχάριστη φθινοπορεινή δροσιά. Ωστόσο, το σκηνικό αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ από ό,τι μας λένε, καθώς μια νέα αλλαγή βρίσκεται πρώτον πυλώνα από το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή. Ο καιρός αρχίζει να αλλάζει πρόσωπο, ξεκινώντας κυρίως από τη δυτική και τη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά και θα έχουμε και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το Σάββατο αυτή η αστάθεια γενικεύεται και το νέο βαρομετρικό χαμηλό δείχνει τη δυναμική του. Τώρα την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από τα δυτικά, αφήνοντας πίσω τους μόνο κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις ή ασθενείς βροχές στα ανατολικά, προτού ο ήλιος κερδίσει ξανά το έδαφος. Και από Δευτέρα εδώ είμαστε για να τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα και έρχεται το ταξίδι μας στον χρόνο. Όμορφες προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια όπως πάντα.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλό και σωστό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο σε στίχους της Μαριάννας Κρίζη και στη μουσική του ίδιου του Μιχάλη Χατζηγιάννη και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί, εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Α, όχι, να πούμε και χρόνια πολλά στη Μυρτό και στη Μυρσίνη που σήμερα γιορτάζουν. Και φύγαμε για το ταξίδι μας. Λοιπόν, από πού το πιάνουμε σήμερα? Από το 1828. Σαν σήμερα, λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου εκείνη τη χρονιά, ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το Γενικό Ταχυδρομείο, ανοίγοντας τα πρώτα γραφεία σε Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και Σύρο. Η ανάγκη του νεοσύστατου κράτους για επίσημη επικοινωνία και μεταφορά των ειδήσεων γίνεται πραγματικότητα. Όμως οι επιστολές εκείνης της εποχής δεν θα αργούσαν να μεταφέρουν λίγα χρόνια μετά μια συγκλονιστική είδηση από το ναύπλιο. Σαν σήμερα, λοιπόν, στις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή του 1834, όμως ξεκινά η περίφημη δίκη των δικαστών. Οι δικαστές Αναστάσιος Πολυζωήδης και Γεώργιος Τερτσέτης κάθονται στο ειδόλιο επειδή αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γράφοντας ιστορία ως το απόλυτο σύμβολο δικαστικής ανεξαρτησίας και ήθους. Αυτή η βαθιά πίστη στις πανανθρώπινες αξίες και η μάχη για τις κοινωνικές συμβάσεις θα αποτελούσε δεκαετίες αργότερα την πρώτη ύλη για τη γραφή ενός σπουδαίου λογοτέχνη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις 24 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, του 1896, γεννιέται ο Francis Scott Fitzgerald, η εμβληματική μορφή της αμερικανικής λογοτεχνίας που με έργα όπως ο μεγάλος Gatsby αποτύπωσε τη λάμψη και την παρακμή της εποχής της jazz. Ο Fitzgerald περιέγραψε με μοναδικό τρόπο, με μοναδικό στυλ, την επανάσταση των νέων της εποχής του, μια επανάσταση που έμελε να βρει τον απόλυτο, ηλεκτρισμένο μουσικό της επίλογο ακριβώς την ίδια μέρα, έναν αιώνα μετά. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991, λοιπόν, οι Nirvana κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομνημιώδες Nevermind. Το single Smells Like Teen Spirit μετατρέπεται ακαριέα σε ύμνο μιας ολόκληρης γενιάς, εκτοξεύοντας μια underground μπάντα στην κορυφή του κόσμου και αλλάζοντας για πάντα την pop κουλτούρα. Ωστόσο, την ώρα που ο κόσμος γιορτάζει τις καλλιτεχνικές ανατροπές, η επίσημη πολιτεία οφείλει να στρέφει το βλέμμα και στις σελίδες της ιστορικής Οδύνης. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998, η Βουλή των Ελλήνων θεσπίζει τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Με αυτή την απόφαση αναγνωρίζονται επίσημα οι σφαγές και ο ξεριζωμός που κορυφώθηκαν με την καταστροφή της Σμύρνης του 1922, κλείνοντας αυτό το εμπορικό των αιώνων με την απαραίτητη απόδοση τιμής και ιστορικού χρέους. Ελληνικός 93,2, σταθερά στην παρέα σας και επιστροφή στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.

Μέσω Πέλα Γαρμενίζω, με τη σφραγίδα του μεγάλου δασκάλου της Λύρας Κώστα Μουντάκη στη μουσική και τους στίχους. Ένα από τα πιο συγκινητικά και διαχρονικά κομμάτια της κριτικής και ευρύτερης ελληνικής μουσικής παράδοσης. Γνώρισε σπουδαίες εκτελέσεις, με κορυφαία βεβαίως αυτή του Νίκου Ξυλούρη. Και ερχόμαστε στο Γιάννη Χαρούλη, όπως το ακούσαμε εδώ, που του έδωσε μια νέα πνοή, που με τη φωνή και το λαούτο του το κάνει ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια στη σύγχρονη κριτική και ελληνική μουσική. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και πάμε και τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι. Η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη και στο Γαλάνδρη. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, αλλά κατά τα άλλα είναι σε καλή κατάσταση. Στο κέντρο, Βασιλής Σοφίας Σταδίου, Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ, το τραγούδι που ξαναγεννήθηκε 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, έτσι όπως το ακούσαμε, και μας το παρουσίασαν το 2023 βέβαια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές να στείλω σε όλη την παρέα. Πάμε και μια βόλτα να δούμε τι γίνεται απόψε. Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη και Νεφέλη Φασούλη στο ACULTURE. Έχουμε Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο στη σκηνή του Θεάτρου Δωραστράτου για να παρουσιάσουν το Water Song, και είναι μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, τη ζωή, το θάνατο, τη γονιμότητα, την επιθυμία, τη μαγεία. Και βεβαίως έχουμε και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Και τώρα για τις ταινίες που βγαίνουν από απόψε θα τα πούμε πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Τάνια Τσανακλίδου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Αν υπάρχει παράδεισος, να εμφανιστεί, παρακαλώ πολύ. Μην μας το κάνει τόσο δύσκολο. Αν είναι επιγής δηλαδή να εμφανιστεί, τον άλλον δεν το θέλουμε ακόμα. Λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Σου έχει τύχει ποτέ να μετακομίσεις, να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το WiFi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το WiFi, Ultra WiFi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Είπαμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Την τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, και σας έχω τα νέα από τις μεγάλες μας αίθουσες, γιατί είναι και η μέρα σήμερα, σπουδαίες δράσεις και φυσικά τα πιο όμορφα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα διαχρονικό κομμάτι που αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας σπουδαίων δημιουργών. Προσωπικά με την Ελένη Δήμου σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και από το 1988 στο σήμερα και στις μεγάλες μας αίθουσες. Τι έχουμε για απόψε λοιπόν που έρχονται οι νέες φρέσκες ταινίες. Η τελευταία περιπέτεια του Μπραντ Πιτ λοιπόν στην καρδιά του κτίνους, αυτός είναι ο τίτλος, αναμένεται να φέρει κόσμο έτσι στις μεγάλες αίθουσες. Ο Μπραντ Πιτ και ένα χαρισματικό λυκόσκυλο παλεύουν για την επιβίωση στα δάση της Αλάσκας. Έχουμε τη νέα βρετανική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν, Λογική και Ευαισθησία, που αποτελεί διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος και θα είναι επίσης μία από τις ταινίες που θα φέρουν αρκετό κόσμο στις αίθουσες. Έχουμε και το γεμάτο ανθρωπιά ισπανικό δράμα Μια Φάρμα στην Πορτογαλία της Ισπανίδας Αβελίνα Πράτ, που ξεχωρίζει. Αυτές είναι οι ταινίες έτσι γενικά που ξεχωρίζουν. Έχουμε βέβαια και το ελκυστικό και το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ethan Hawke και Russell Crowe στην περιπέτεια εποχής στο φορτίο, ένα περιπετειώδες δράμα που εκτελήσεται λίγο μετά το κράχ. Ενώ για τους λάτρεις του Bogart υπάρχει και το film noir Ο Μεγάλος Παράγων. Αυτά λοιπόν έτσι για να αρχίσουμε κάπως από τις μεγάλες μας αίθουσες και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας.

Μα πώς να το ακούς αυτό και να μένεις στη θέση του, στη θέση σου μάλλον. Έτσι, λίγη άβρα Αιγαίου και ενέργεια παραδοσιακού πανηγυριού. Τη χρειαζόμαστε, αυτή την ενέργεια, αυτή την άβρα πάντα. Άμα καταφέρω και σταματήσω και τα σαρδάμ, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, το κομμάτι αποτελεί μια σύγχρονη, φρέσκια και εξωστρεφή διασκευή του αγαπημένου νησιωτικού τραγουδιού του Νίκου Οικονομίδη. Η Γκιντική μαζί με την υπέροχη Ιουλία Καραπατάκη φέρνουν το χαρακτηριστικό ήχο τους, μπολιάζοντας τα παραδοσιακά όργανα με μια up-tempo, σχεδόν με rock ενέργεια. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι αυτός ο ξεσηκωτικός ρυθμός που λειτουργεί ως η τέλεια απόδραση για τον ακροατή. Ένα κομμάτι που αγαπιέται μαζικά και από την νεολαία, αποδεικνύοντας ότι η παραδοσιακή μουσική, όταν προσεγγίζεται με σεβασμό και φρεσκάδα, παραμένει απόλυτα, επίκαιρη και πάντα μα πάντα αγαπιέται. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και στα άλλα μας νέα τώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε και για τη γνωστή μας βόλτα εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος μόνο του Κόκκινου Μήλου. Η Κηφισία σας στους Αμπελόκηπους, στο Χαλάνδρη, το Μαρούσι και τη Νέα Ερυθρέα. Η Αθηνών τμηματικά από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι τον Ελαιώνα. Στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και πυκνή ροή έχουμε και στη Βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα.

0: Ύμνος στη νεότητα, το πάθος, τη ζωντάνια και η Αρβανιτάκη, γεμάτη φρεσκάδα, νεύρο, τσαχπινιά. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο του σπουδαίου συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή με τίτλο Τρελή και Άγγελοι. Αν και ο βασικός ερμηνευτής του δίσκου ήταν ο Γιώργος Δαλάρας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμμετείχε κάνοντας δύο μοναδικές ερμηνείες. Με το Κόκκινο Φουστάνι βεβαίως να ξεχωρίζει αμέσως, να γίνεται τεράστια επιτυχία και να σφραγίζει και την προσωπική της καριέρα. Στους στίχους του Κώστα Κινδύνη, έτσι, και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις οποίες βεβαίως τις ακούμε και στα live της εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη. Τώρα σε άλλα νέα, είσαι στην Νόβα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στα άλλα ωραία και σπουδαία μας. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο βεβαίως σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσες από εσάς δεν έχουν κάνει ακόμα την εγγραφή τους, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27/9. Λοιπόν, οπότε μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά θα είναι εκεί. Εμείς τώρα επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί για να κλείσουμε παρέα άλλη μια εκπομπή και άλλη μια εβδομάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Έχει έρθει το υπέροχο κορίτσι μας με το ελαφρύ συνάχι του βεβαίως. Αλλά είναι εδώ, γεμάτη όρεξη για να σας παραλάβει για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπθώ Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξιερωτικό, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Μου λείψατε πάρα πολύ, ευτυχώς τώρα όλα καλά, ένα μικρό κρύωμα που επιμένει, αλλά θα περάσει και αυτό. Ελπίζω εσείς να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ευχές σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ποίηματα και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Ξεκινήσαμε, φύγαμε. Αγαπώ σημαίνει. Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

Μ' αρέσει να μιλώ πολλά και υπογερεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Βίου, κατά τμήματα σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Η σωτηρία της ψυχής και Μαρίζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1951, γεννιέται το τρομερό παιδί του ισπανικού κινηματογράφου, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ένας πολύ ιδιαίτερος δημιουργός. Αν δεν έχετε δει κάποια ταινία του, θα σας πρότεινα να το κάνετε. Έχει το δικό του ξεχωριστό σύμπαν. Έχει δημιουργήσει πραγματικά το δικό του σύμπαν μέσα από τις ταινίες του. Εξαιρετική και η τελευταία του ταινία με τίτλο «Πικρές γιορτές». Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είναι η πιο επικίνδυνη και ρυψοκίνδυνη ταινία που έχει κάνει ποτέ. Επίσης δήλωσε πως εκτίθεται πάρα πολύ σε αυτή την ταινία, ότι ήταν απελευθερωτικό, αναζωογονητικό και διασκεδαστικό να είναι τόσο σκληρός με τον εαυτό του. «Πικρές γιορτές» λοιπόν η τελευταία του ταινία, αλλά έχει ταινίες υπέροχες. Πραγματικά σας προτείνω να δείτε κάποια από αυτές αν δεν έχετε δει καθόλου Αλμοδόβαρ. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο. Από τον Αλμοδόβαρ στον Δημήτρη Μητροπάνο. Έτσι είμαστε εδώ στον Ελληνικό. Μείνετε συντονισμένοι. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει τα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται η Αρλέτα. Το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια, κλείνει πόσα χρόνια, το 1991 γράφτηκε, τέλος πάντων δεν είμαι και καλή στην αριθμητική, τέλος πάντων στα μαθηματικά, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, θα σας πω μετά, μέσα από το δίσκο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα». Το ναυάγιο δεν ήταν μπάρ, ήταν ένα μικρό λαϊκό καφέ ουζερί. Μπήκε μέσα, είδε την επιγραφή η Αρλέτα, μπήκε μέσα, είδε την κατάσταση έτσι όπως ήταν και μέσα σε λίγα λεπτά έγραψε τους πρώτους στίχους πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Μπάρ το ναυάγιο. 36 χρόνια. 36, 35, 36 χρόνια.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: ένα, σου λέω ένα και αναβήσει με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, αυτή Κυριακή δηλαδή. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο greeceRace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο το άλμα ζωής. Λοιπόν, κοντά μας είναι και η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί η Ιουλία Καραπατάκη για τα κούνια και καρφιά. Επίσης, έρχεται και διαγωνισμός.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις δύο και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μανώλης Λιδάκης, κουράστηκα να υποκρίνομαι, το τραγούδι μας έρχεται από το 1985. Μανώλης Λιδάκης στην ερμηνεία, Αντώνης Βαρδής στη μουσική και στους στίχους ο Αντώνης Αδρικάκης. Το ακούσαμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Σαπ Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Κοντά μας είναι η Telekom, όπως σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι η Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Έρχεται τώρα και ο Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ, συνεχίζεται και η επικοινωνία μας με στο Viber, έρχονται και διαγωνισμοί 6984 932 932 και εγώ είμαι εδώ.

χωρίς αναπνοή. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2, επιμένει στα 2. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Μια πρόσμενη συνάντηση χάρη Αλεξίου και Αλέξ φύγε εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας και ο διαγωνισμός μας, όπως σας υποσχέθηκα, το αγόριο απέναντι. Αύριο στο θέατρο Άλσος Δέη στις 8.30 παίζουν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Χερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νική Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτους, Λεόλου, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι λοιπόν τον Μιχάλη Ρέπη και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Θέατρο Άλσος και Άλσος δεν πειράζει να γράψετε. Και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Το αγοριό απέναντι λοιπόν αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 8.30. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα και πρέπει με την υπογραφή του μεγάλου Άκη Πάνου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.

0: 3,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φύ.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

Αποφασιστική και αποφασισμένη να τα σε Θεοδωρίδου, τραβάει σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα της Θεωρής στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Telecom, τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας, πάμε στο 2004, τότε που ακούγεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Πάρε μαγκαλιά και πάμε» με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους της Λίδας Ρουμάνη.

0: Πάρε μαγκάλια και πάμε λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για το Greece Race for the Cure σίγουρα έχεις ήδη μάθει, την εγγραφή σου όμως την έκανες. Αν όχι, προλαβαίνεις για λίγο ακόμα να πάρεις μέρος και να στηρίξεις το πολύτιμο και πολύ σημαντικό έργο του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Στο greecerace.gr μπορείς να κάνεις τώρα την εγγραφή σου αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου να έρθεις μαζί μας στο πεδίο του Άρεως για να ζήσεις από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Να είσαι εκεί, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω τον ουρανό, είναι υπέροχος. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, κοιτάξτε ψηλά. Πρέπει να σας αφήσω όμως για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Φως. Ορίστε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Στο ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Πέσει

Σχήμα λόγου. Κυκλοφόρησε το 1986, μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, με τον Αντώνη Βαρδί, τον Κλαβερίτη Μαχαιρίτσα και τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε αυτούς τους υπέροχους πολιτικοποιημένους και υπαρξιακούς στίχους και έτσι με πολύ ωραία μουσική ο Αντώνης Βαρδίς. Για την ερμηνεία δεν θα πω τίποτα, κανένα σχόλιο, το αφήνω σε εσάς. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες, Αντώνης Βαρδίς, Κλαβερίτης Μαχαιρίτσας και η αδερφή Κατσιμίχα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρό μέχρι τις 4 παρέα σας. Πάντα κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom που πραγματικά είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση. Αχ, πραγματικά τις θέλω όλες τις ευχές σας. 6984-932-932. Επικοινωνούμε στο Viber του Ελληνικού. Και έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος. Θα έπρεπε. Για να ακούσουμε τι θα έπρεπε.

Ντομένικα και μέσα στη βοή του δρόμου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: τραγούδι μας έρχεται το 1990 από τον δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, στους στίχους η μοναδική Λίνα Νικολακοπούλη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μπάση και Σπασμένο Καράβι.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Έλα εσύ Διονύση, φεύγω εγώ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις απόφαμες χιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όπου κι αν είστε, εδώ, στο δικό μας απόγευμα, στον Ελληνικό 93,2, μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

είμαστε στις ώρες της επιστροφής και τις ώρες κοινής ησυχίας. Πάμε σήμερα να κάνουμε λίγο θόρυβο στη διάθεση. Εκεί πρέπει να κάνουμε το θόρυβο, όχι αλλού. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά. Ελάτε στη σημερινή μας βόλτα μέχρι τις 7. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Παρεούλα και σήμερα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, που σιγοτραγουδάμε μαζί του, που κάνουμε και ένα ταξίδι στον χρόνο γιατί θυμόμαστε διάφορα και τα μοιραζόμαστε όλα αυτά. Και μέσα από τα social βέβαια του Ελληνικού, αλλά και το Viber 694-932-932, πάντα ανοιχτό για σας αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μου. Αυτό βέβαια που μας ταξιδεύει πάνω απ' όλα είναι η μουσική και τα τραγούδια. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας σε εκδρομή εδώ στον Ελληνικό 93,2.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, συνοδηγό σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κέντρο αυτή την ώρα, για να ξέρετε, 26 βαθμοί Κελσίου, όσο έχει και έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Αλλά αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση βλέπω και στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Αλεξάνδρας, η Αρδιτού, αλλά και η Καλλιρόης αυτή την ώρα με κίνηση. Η Κηφισίας επίσης, μετά το Ψυχικό στην Άνοδο, είναι ποτηλιαρισμένη, μετά το Μαρούς στην Κάθοδο. Προβλήματα και στη Μεσογείο και στην Κατεχά και την Λιουπόλεως, την Παραλιακή εκεί στον Άλυμο. Επίσης, κίνηση βλέπω και στη Λεωφόρο Σχιστού, εκεί Σκαραμακά, αλλά και Λεωφόρο Αθηνών. Και πάμε τώρα και στον Κηφισό. Όσοι ανεβαίνετε λίγο μετά την περιοχή του Ρέντι, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση που φτάνει μέχρι τα Κτέλ και επίσης την Κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και το ύψος της Μεταμόρφωσης. Έχει έτσι ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα που θέλει υπομονή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπως έτσι συμβαίνει και στη ζωή, όπως το περιγράφει στους στίχους ή στα λόγια της Μυρτό Κοντοβά, με τη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη και τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τράβα σκανδάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2, και βέβαια θα θυμάστε περισσότεροι είναι το τραγούδι των τίτλων από τη σειρά «Κλείσε τα μάτια» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που είχε κάνει η πρεμιέρα το Μάρτι, λέει, του 2003. Τότε που είχαμε και εβδομαδιαίες σειρές, οι περισσότερες δηλαδή ήταν εβδομαδιαίες σειρές, βλέπαμε συγκεκριμένα επεισόδιο κάθε χρόνο, ξέραμε πόσα θα δούμε. Για την ιστορία, το «Κλείσε τα μάτια» ήταν 14 επεισόδια η πρώτη σεζόν, ακούσε τώρα 17 η δεύτερη σεζόν που έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβρη του 2003. Για την ιστορία όλα αυτά, επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα κοντά σας και ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Μαζί, Πικ Σλάξ και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στον Ελληνικό 93,2, μόλις επιστρέψουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

Εδώ είμαστε στη βόλτα μας αυτό το απόγευμα της 5ης 24 Σεπτέμβρη μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας και λίγες μέρες έμειναν για το 18ο Greece Race for the Cure που επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά και μάλιστα φέτος σε καινούριο χώρο. Το ραντεβού στο πεδίο του Άριος είναι στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές, να ξέρετε, συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων και θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο από το Άλμα Ζωής.

0: Σαμ Σκοτεινή και Νίκος Πορτοκάλογλου από το Μπραζιλέρο το 2001 εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα μαζί. Λοιπόν, συντονιστείτε εδώ και μείνετε εδώ. Θα ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε και Ιουλία Καραπατάκη και άλλα πολλά την επόμενη ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, ξέρετε, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τα μοιραζόμαστε από τις 4 έως τις 7 με αγαπημένα τραγούδια. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αγάπη ίσως ξέρει, Φατμέ, Αφροδίτη Μάνου, Χαρούλα Αλεξίου. Ακούσαμε και τον Νίκο Πορτοκάλογλου που έχει γράψει και το ίδιο, ο ίδιος το τραγούδι αυτό από το live album Πάλκο του 1989. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα 5ης 24 Σεπτέμβρη. Και εκεί που ήταν ένα τόσο φωτεινό απόγευμα την ώρα τραγουδιού, ήταν σαν να το άκουσε ότι παίρνει μια παράξενη εποχή και ήρθε και συνέφεια σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, να ξέρω ότι από αύριο ο καιρός χαλάει, μια και πέπιασα τώρα τα σύννεφα που κόβουν βόλτες στον ουρανό της Αττικής αυτή την ώρα. Χαλάει από αύριο το απόγευμα βραδάκι, λέει, και θα είναι αρκετά βροχερός το Σαββατοκύριακο, έτσι, για να υπολογίσετε τα σχέδιά σας. Αν είναι να κάνετε κάποιο ταξίδι, δεν ξέρω, σε κάποια παραλία, ίσως θα πρέπει, αν και κανείς έρθει ακόμα, να το αποφύγετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.

Για έλατε μαζί μου στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, τμηματικά η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση σε κάποια σημεία, χωρίς βέβαια το μποτιλιάρισμα που γνωρίζουμε από άλλες ημέρες. Κατεβαίνοντας τώρα το ποτάμι από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση, αρκετή ως πολύ κίνηση. Κάπως έτσι είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Κηφισία τώρα, ψηλά εκεί στην Κηφισιά και στην άνοδο και στην κάθοδο, αρκετή κίνηση. Μετά το Μαρούσι κατεβαίνοντας θα συναντήσετε ένα ποτηλιάρισμα όσοι ανεβαίνετε εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Πάμε και στο κέντρο της πόλης τώρα που έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Για να δω τι γίνεται λοιπόν. Σταδίου, Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Ηλιουπόλεως σε κάποια σημεία με αρκετή κίνηση και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Κλασικό το φιλαράκι από τη Σοφία Βός, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και μια καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια μου εκεί έξω που είναι και σήμερα εδώ μαζί μου στην απογευματινή μας βόλτα στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια είδηση που πολλούς θα σας αρέσει ιδιαίτερα και θα τρέξετε κατευθείαν. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα. Από τις 12 Οκτωβρίου το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται το Titanic An Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Όποιος πάει εκεί θα είναι σαν να επιβιβαστεί στο Τιτανικό, να ταξιδέψει στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Εντυπωσιακές 3D προβολές, video animations, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερευνήστε έτσι το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερα από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Είναι εντυπωσιακό, σας θυμίζω τις ημερομηνίες από 12 Οκτωβρίου έως, από 12 Οκτωβρίου, τι έως, όσο πάει, στο Digital Theater στο Γουδί. Θα το απολαύσετε πραγματικά, γιατί ο Τιτανικός είναι εκεί. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω με Pix Lux εδώ στο ραδιοφωνό που παίζει τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σε περίπτωση που έχετε προγραμματίσει να πάτε στο ΆΚΑ το Σάββατο για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση, καλό είναι να πάρετε και μια ομπρέλα. Αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι βροχερός ο καιρός το Σάββατο, την ώρα της συναυλίας δεν θα επηρεαστεί η περιοχή εκεί. Κανείς ποτέ δεν ξέρει, και με τους μετεωρολόγους, αλλά και με το τρελό καιρό που έχουμε τελευταία. Εσείς πηγαίνετε, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί, δεν είναι κακό, νομίζω. Πάντως όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση στο Ολυμπιακό Στάδιο, τεράστια λύση κινήτρια 260 μοιρών. Κατάμεστο βέβαια το ΆΚΑ για μια συναυλία που αναμένεται και αυτή να μείνει στην ιστορία, όπως βέβαια και οι δύο προηγούμενες στο Καλλιμάρμαρο από την Αναβή. Στο Καλλιμάρμαρο είχα πάει, να σας πω την αλήθεια, αυτό το Σάββατο δεν θα βρεθώ στο ΆΚΑ. Πάρα πολλοί κόσμος και εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλη αυτή τη φασαρία και σε όλο αυτό. Λοιπόν, για τη συνέχεια εδώ στον Ελληνικό 93,2 έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Θα μας πάει στο 2002, όταν έβαζε μουσική και τραγουδούσε τα λόγια της Ηλάνας Βραχάλη για το άλμπουμ «Κρυφό Φίλη». Το σ' αγαπώ, αμέσως τώρα για όλους εσάς.

0: Μπράβο, Μαρή Κορπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Λίγα λεπτά πριν τις 6, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Α, την επόμενη ώρα έχουμε να ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια και να συγκοτραγουδήσουμε με τη Γλυκερία, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Γιάννη Πλούταρχο. Μείνετε εδώ.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2. Ελληνικός 93,2.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Πήγε κιόλας 6 και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, καλησπέρα και πάλι.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

22 χρόνια πριν ακούσαμε για πρώτη φορά το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» από τη Γλυκερία. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιάννης Καλπούζος στίχους και ο Χριστόφορος Γερμενής τη μουσική, ήταν στο άλμπουμ «Άνοιξη». Τα ακούσαμε αυτό το φθηνό πορεινό απόγευμα, ημερολογιακά, γιατί με αυτό που βλέπουμε έξω δεν είναι και τόσο φθηνό προς σήμερα και με τη θερμοκρασία έτσι ανεβασμένη, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην ελληνική δισκογραφία. Πολλά θα θυμηθούμε μέχρι τις 7 και ακόμα περισσότερα θα σιγοτραγουδήσουμε, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα στη βόλτα μας μαζί εσείς και ο Διονύσκας τώρα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Τελευταία έξοδος μαζί σας σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό, την Κηφισίας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κάπως καλύτερα λέει κίνηση πολύ και η Μεσογείο. Το κέντρο της πόλης με πάρα πολύ κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλία, Σοφία, η Αλεξάνδρα. Στον Καρέα βλέπω επίσης κίνηση, στην Λιουπόλεως. Στην Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε και τον Κηφισό. Όσοι κατεβαίνετε λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μετά που φτάνει χαμηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία, έχει αρκετή έως πολύ κίνηση. Στην άνοδο από την περιοχή του Ρέντι μέχρι και μετά τα Κτέλ. Και εκεί θα συναντήσετε προβληματάκια.

0: Η Ελευθερία Ερβανιτάκη τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Αλέκο Σακελάριο. Πες μου μια λέξη, αγαπημένο τραγούδι. Το θυμόμαστε βέβαια και με το Δημήτρη Χόν και τη Μάρο Κοντού από το Αλίμονο στους Νέους. Εδώ, βόλτα και σήμερα στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια. Ντουέτα, θα έλεγα, της ελληνικής δισκογραφίας. Ένα τραγούδι πολύ δυνατό που σίγουρα το αγαπάτε και έχει μείνει στην ιστορία και για τις ερμηνείες και για τα λόγια και για τη μουσική. Δεν σας λέω τίποτα άλλο.
1: Ελληνικός 93,2. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν

όλο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ολύσου Σαταλέιανα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί με τον Ελληνικό για άλλη μια χρονιά. Κυριακή 4 Οκτώβρη θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα και μοναδικό σκοπό. Τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα από κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο GreeceRace.gr, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση, την αλληλεγγύη και ας είμαστε όλοι και όλες εκεί, Κυριακή 4 Οκτώβρη, στο πεδίο του Άρεως.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με τη φωνή της Ματούλας Ζαμάνη σας αφήνω σήμερα και αύριο το απόγευμα στις 4 Παρασκευή θα πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού ήταν ο Διονύσης Καστόρας και μείνετε εδώ, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10 όπου σας πάει η μουσική. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε, τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλό. Ρώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10 για τις 3 επόμενες ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μελίνα Μαβίδου, Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου,

Η τριάδα που σημάδεψε πολύ όμορφα και καθόρισε εκείνη τη δεκαετία και την ελληνική μουσική το 1900, τη δεκαετία του 80, το 1985 κυκλοφόρησε το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Στίχοι Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκη στη μουσική και η Άλκης της Πρωτοψάλτης στην ερμηνεία, εδώ στον ελληνικό 93,2, αλλιώς ελληνικός 932.gr, και αυτό το λέω πάντα για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας. 69 84 932 932 το κινητό μας, και από το 1985 στο 2018 για να έρθει στον αέρα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Μιχάλη Κουινέλη από του Σταβέντο. Αγαπώ σημαίνει... Η άνεφορον αφοσίωση είναι αυτή.

της Λύθης στο Πηγάδι, ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης και ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Γιάννης Χαρούλης. Ελληνικός, 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και θα περάσουμε στο Δημήτρη Μητροπάνο και σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη που κυκλοφόρησε το 1999. Απόψε θα ήθελα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και για μας όλα είναι μπροστά και έρχονται αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ξεκινώντας με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

Ελπίδα με ένα τραγούδι σε μουσική του Κώστα Καράλη και στίχους της Σοφίας Κατζούρη στον ελληνικό 93,2. Για το Greece Race for the Cure σίγουρα έχετε μάθει ήδη. Την εγγραφή σας όμως την έχετε κάνει. Αν όχι, προλαβαίνετε για λίγο ακόμα για να πάρετε μέρος και να στηρίξετε το πολύτιμο και πολύ σημαντικό έργο του Συλλογού Άλμα Ζωής. Στο greecerace.gr μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου να έρθετε μαζί μας στο πεδίο του Άρεως και να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Να είστε κι εσείς εκεί, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Ελληνικός 93,2 και πάμε για την Μποσανόβα του Ισαΐα με Παπαζό και Άρτεμις.

0: Η Ελένη Βιτάλη με την Κιβωτό ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να πω μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Διονύσης Θεοδόσης στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1987 σε μουσική του Μάριου Τόκα, στίχους του στενού συνεργάτη και φίλου του Μάριου Τόκα, του Ανδρέα Νεοφυτίδη, από τον δίσκο του Μάριου Τόκα, στη Λεωφόρο της Αγάπης, στον δίσκο τον οποίο συμμετείχαν ο Γιάννης Πάριος, η Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννη Πάριο θα παραμείνουμε, διότι έρχεται αμέσως τώρα με τον Χάρη Βαρθακούρη σε ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο ίδιος και τη μουσική ο Χάρης Βαρθακούρης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σοκράτης Μάλαμα στον Ελληνικό 93,2. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 του μηνός. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα και ανάμεσα στις νέες ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτή την εβδομάδα είναι το Γλυκό Πικρό, μια φάρμα στην Πορτογαλία της Αβελίνα Πράτ, καθώς και η νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν, Λογική και Ευαισθησία, μια γοητευτική, πνευματώδης και οικία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης, με πρωταγωνίστριες την Daisy Edgar Jones και Εσμέ Γκριντ Μάιλς, σε σκηνοθεσία Τζόρτζια Όκλεϊ. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει από σήμερα, Σαββατοκύριακο έρχεται έτσι κι αλλιώς, και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και το καράβι, εκείνο το παλιό, το σαπιό κάραβο.

0: Από το 1995, ναι, είναι ακόμα εδώ τα ξύλινα σπαθιά στον ελληνικό 93,2 με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής ροκ μουσικής από τον δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου». Και περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με την Ελένη Δήμου και ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Κίνατας Αθεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι από το 2001 σε μουσική του Τάσου Παναγή και στίχους του Ηλία Φιλίππου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία πέτυχε το απόλυτο sold out με 4 συνεχόμενες θριαμβευτικές εμφανίσεις στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ και φυσικά αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει ήδη θριαμβευτικά με ένα φορτηγό τραγούδια για μια ακόμα καθυλωτική μεγάλη βραδιά στο θέατρο Άλσος σήμερα και αυτή την ώρα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, τελευταία συναυλία του καλοκαιριού για την Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Συνέχεια σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 έχουμε ακόμα μία ώρα. Άλλη μία ώρα λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
5: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα και είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. 1985 είναι η χρονιά που διαλύεται η οπισθοδρομική κομπανία και η ιδιαίτερη φωνή της Ελευθερία Αρβανιτάκη ξεκινάει την προσωπική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Ένα χρόνο μετά συναντά τον Σταμάτη Σπανουδάκη και μαζί ηχογραφούν το κοντραμπάντο σε μουσική και στίχους αλλά και ενορχίστρωση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Και από το 1985 θα πάμε στο 2001 να ακούσουμε από τον Αντώνη Ρέμο και ζωντανά από το διπλό «Μια νύχτα μόνο», το οποίο ηχογραφήθηκε από τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο Απόλλων, που εμφανιζόταν μαζί με το Σάκη Ρουβά. Να ακούσουμε το «Μια καρδιά για σένα», ναι, και μάλιστα ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Η μουσική ανήκει στον Δημήτρη Μιλιό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Γιώγαλας με τη Βασιλική του στον Ελληνικό 93,2 και στο 18ο Greece Race for the Cure, το οποίο έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί για ακόμα μια χρονιά. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο ακόμα, αποκλειστικά προσέξτε για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε λοιπόν στο greaserace.gr, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί. Η Χάρης Αλεξίου έρχεται στον αέρα μας με τη συναυλία αμέσως τώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.

0: Και η Pixlax με το Κόψες αγάπη να θυμίζει στον ελληνικό 93,2. Το τελευταίο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι αυτό που θα κάνουμε αμέσως τώρα και επιστροφή στα τραγούδια μας με τη Δήμητρα Γαλάνη σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδό.

θαυμάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, διότι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Γιατί η Άννα Βύση βρίσκεται στην Δελγή Ευθεία για τη μεγάλη συναυλία της αυτό το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Και η Στασή ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 του μετρό ΙΣΑΠ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια των σειρμών θα παραταθούν έως τις 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα. Να υπενθυμίσω πως έτσι κι αλλιώς το Σάββατο είναι σε ισχύ η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε αυτές έτσι κι αλλιώς για να αποσυμφορήσει και λίγο το μέτρο την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους και να προσφέρει μια άνετη επιλογή μετακίνησης. Άσε που θα έχει και πανσέλινο εκείνη την ημέρα. Λίγο πριν ανάψει το φεγγάρι για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, πάμε να το σβήσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τι λέτε?

0: εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο στις 7, φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Κακός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίζεσαι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείδες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
1: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
1: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.